0: Ας τον κουβάβει.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τρέχεια ψηφούλου ρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίκη. Αβιέρκειν τσαβέταν την ίνκη τα μζέ. Ένα ρίο πάνω πολιτική αρέσουν εν δεκταρίο, βαρύφατσαν ένα ρίο ραϊσνέν εν άιχ. Σε είτε φύτρα. Την βουρτά τους. Δεν έρακαν λαζέ νοτιοί, ζάν την τάμτα ρίο, τσον φωκόν ρίο να τσμαγεί τα βαβούλα. Σε τσαβέτρε, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζωή. Μα τούν και ζαί τον φουλαντάχ, σαν την ειρήνη, σαν ο νησέν τούπνα δέκτα τον άτομο φουλαντά, αμα μνήστρ, δι τίναν λάζα βε, φαίλιζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά παν ρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φόκο μαλακάς, θα τι τίναν να τκόν σαν μίτς, νου φαβόκα τσιά τον αρέο τα καλνάινα. Ζαίν τίνα τόκο, τσί σαβατέ. Άμψο αυτόν βόβιν πολλά μισή τίνε ράι. Κα ήν, Ιούλιο έντραν να φύντα τσιμ το βζού, τσιάφακα μίτσι, ανίερμ νίσιν φουλαλντά. Τσιάφακα μίτσι, ανίερμ λεμπένι, σεκδετήρα παντζακάνα, νι, σαν τα αρμυρί. Ντρουά δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσι φυζάνε σαν φανατζάνα, ντρουά δεν είναι σαν. Μπουλαμίσι φυζάνε το μτσίγι.

0: Αστούμκου, βάβη!
1: Μαντίν ρίσεκ. Του εκαρέ να μάντσικε. Δε μάντσικε, δε μανουνουφών. Ασαφάτε το πού. Θα τσέφα βάντα κουρενό, δε βουούς να νουνουφών. Τζάβα τραμσού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτακινταρά. Λε του ετσένα, η κουλκλούνα, φιεβέρανα, συνφανασουασούνα, φαντάνα. Δε γίνουμε που τη ξανεφσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώ. Ρίφα μάτια νόα δε τσιά έφα ημίν. Φα γιάνρι αμα ταμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ράσι νόα μλαφούν πολιτή. Ζέγε τσίσφα ντζακάνα. Άφακα άμε ανώφα αφα που τα τέρακα μλαφούν τέτ. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε νοντάσαν αν πολιτή. Φα τσιμφτην τζαράνα. Ωε μένα ζω, μένα ζω, μένα. Τσίμις βουλανόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα ζάτο παντίνα, μπούλα τσινίς να αβέλα ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλά ο τσούβ να ντέσακα. Είναι ζάνο να σαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρα είναι σαν αυτούρα παντζακάν. Σε αν φιέν ένα πολιτική από την καμήνε, δεν είναι μια ζούν ρέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκ, γιούσου αφάντσου. Ζέν μου αντάσαν. Αζί ζαβατζέ, τσιρέσακα φανάναν ζέ, τσιρέσακα φαντάν ζέ. Φαρίσκα τουιτσέν, ζυζαβατζέ. Ζανού τουιτσέινούλα, ρέι, μα βέκ φασεράνα ζέτζέ, βούνε νιάτικα φασεράνα, μα μίτεκ, πάει και αζούνα μανέρκα ζέτζέ. Ζέ μα να ηρανά, αμλε ρέσεκ. Ντυρεμάν να ρεφαλαλινούλα, ζέα, τσίκ. Μπούλα, μλούνα, αμλε φσάινανα, ζενέτνα να τζανά να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτα να τζανά να μαλαγκάς τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Δούνλα. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρω αρήνρω σε αζαούνα μα πιασά ζω αν ήταν μαντούσμα τη ζανά να λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν. Αζέφωναν τη ζέν σε τίρα τζέρινα ρούα τσαμζέα να συναναντεύτω φώναν μαλαγκάσια απαντούν να νύει φιλενέ, νύφα τα μπρόα, αίζαν νύφα ρατσίκη. Κα, γιώνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι. Φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτν, ζερίσα ξέγει.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβη.

0: तुम कुफा भी
1: τι σακάφ θέλω ερνάν σόν νιπούανα βουλατσνείς να δε θένα μούραν τι σπάνα πίναν εύσα έτσι άφακαν φάραν τι να είσαι όμπα άφακαν τίουαν ετράνο άμπα άφακαν μέρτενα μλιαρέτα να φαματάωτ φατσι άφακα σαν τι νικίζουν του μάν νόν σαν τι σακάφ νευσέ αμ τι αφέλαν φάρτα σαν τι σακάφ νεμίτε να
2: Nun tsifananak'izany satria izaho manantena efa maty ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ale sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ny vana any trano.